0: μαγκάν.
1: Ποιον γίκρε βουέρκουαρο.
2: Αλλιάνι γουίνιου κόκκο.
3: Μιμάρ με πατσού.
1: Ιτί γουίνιο ο ρέντιο.

0: Ήλιο μου γιέτ και ρεουέρ κουάρο.
1: Αλλιγάνι γουίνιο
2: κουάρο. Μάρ με πάτσο.
0: Ήτι γουίνιο ο ρέντιο.